Τα χωριξέα, Βαϊσνόν, η Βαμούφον, ο Τούπης είναι μπάτσα κμέα. Με τένε ρότε αόγε, und deine weiße Haut, hast du in mir gleich ein Gefühl aufgebaut.